Ακούς παπουσίμπλε, εσκουτάς πας Ράδιο Σάντα Φρίκα. Αι νου, βεργούνια. Ράδιο Σάντα Φρίκ, συνονάμ το σιέσπι...